0: να μαμά να είσαι πάνε να ακροτήνε γά Εκάμ πόνε μπόσικο μπόσικο ο Ιάσιν δε κοστίωκο σώτουμο για αγκατουμο ανάνιμο εις αγίκο Δεν είναι μόνο η μανίκα, μόνο να μανίκα, μόνο η μανίκα, μόνο η μανίκα, μόνο η μανίκα, μόνο η μανίκα, μόνο η μανίκα, μόνο η μανίκα, μόνο η μανίκα, akora rivuga impanda yo mu Rwanda kabanezere krota
1: asha nubwo kataboneka turara turagasusha ejo uzuzinu kugafata kwicaye
0: nanze kuva ku murongo n'ikizira nkugwe ndakunda niho nzinduki urabi
1: sawa
0: eta kimpatane kwana krota
1: nuko mutaka